0: Ναι, το σεμινάκι θα
1: έχω.
0: Έχεις την ψάρια.
1: Θα έχω.
0: Πού είναι η ψάρια.